Ήταν από αυτό το κέντρο. Δεν μπορώ να μου ζω κουρίγω να είναι class 7. Έτσι λέει 7.